Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, άλλες τρεις μέρες μας μείνανε για τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Από την Πέμπτη πάμε στον Οκτώβριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα λοιπόν 28 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Βαρούχ, προφήτης ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Βαρούχ δεν ξέρω. Τον Βαρούχα τον διαιτητή, ξέρω μόνο.
1: Ναι.
0: Ναι, Βαρούχ δεν ξέρω.
1: Αλλά ήταν Βαρούχας, ε.
0: Βαρούχα, ναι, ήταν το επώνυμό του, ναι.
1: Το είχε κάνει.
0: Και επίσης σήμερα είναι Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Και επίσης είναι και Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, φεύγουν πολλοί άνθρωποι το χρόνο κάθε χρόνο από λύσα. Στην Ελλάδα έχει να εμφανιστεί κρούσμα από το 1987.
1: Ναι.
0: 40 χρόνια.
1: Έλεγε, γιατί κυρίως από ζώα. Είναι, τα ζώα όλα, τα περισσότερα είναι εμβολιασμένα, οπότε είναι.
0: Από το δάγκωμα του σκύλου είναι προς τον άνθρωπο.
1: Χάνεται, ναι. Σιγά,
0: λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμπακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερς. Λίγο πριν τις 6.30 στο πρωινό Πέπερο, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, Δευτέρα σήμερα. Και μια και είναι Δευτέρα, να δούμε τι πουλιέται. Να δούμε να μαζέψουμε τι λεφτά έχουμε, να το αγοράσουμε. Λοιπόν, αυτό που πουλιέται αυτή τη φορά πραγματικά είναι ένα κινηματογραφικό στούντιο, ένα εμβληματικό, όπως λέμε με αυτή τη λέξη συνέχεια. Ήταν τα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου ο Σέρτζιο Λεόνε αποφάσισε να γυρίσει το Κάποτε στη Δύση. Τσαρλς Μπρόνσον, Κλαούντο Καρδινάλε, Τζέισον Ρόμπερτς, Χένρι Φόντα. Έτσι λοιπόν έγινε ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Ήταν μια έρημος εκεί, δεν είχε τίποτα, αλλά του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά έπρεπε να φτιαχτεί και να χτιστεί, όπως καταλαβαίνουμε, ολόκληρο σκηνικό. Φτιάχτηκε, γυρίστηκε λοιπόν αυτό. Γυρίστηκαν και μερικές άλλες ταινίες. Η τελευταία που γυρίστηκε ήταν το 2000.
1: Ναι, φαντάζομαι Western. Ήταν εξωτερικό στούντιο, δηλαδή το στούντιο ήταν τα σπίτια του.
0: Ναι. Αυτό, αυτό το σκηνικό που βλέπεις το Κάποτε στη Δύση. Μια τεράστια λάνα, μια έρημο, ναι, με διάφορα κτίρια. Το τελευταίο που χτίστηκε, δεν το θυμάμαι, ρε Θοδωρή, ο σκηνικό που γυρίστηκε, ήταν το 23, Παράξενος δρόμος της ζωής του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Νομίζω ότι το έχω δει κιόλας αυτή την ταινία. Πάντως ήταν και αυτό western. Εν πάση περιπτώσει.
1: Αν μου πει τον ισπανικό τίτλο, θα το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Θα το έχω δει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν που μένουν εκεί πέρα δεν αντέχουν άλλο να το συντηρούν. Οι άνθρωποι κάνανε μια προσπάθεια πώλησης πριν μερικά χρόνια 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα κατάφερε τίποτα. Είπανε μπα και το συντηρήσουν. Έχουν βάλει ένα εισιτηριάκι για, ξέρεις, για επισκέψεις, να το βλέπει ο κόσμος, να θυμάται εκείνο το γύρισμα, να βλέπει πώς είναι τα στούντιο. Δεν αντέχεται να συντηρηθεί και είμαστε τώρα στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν σας περισσεύουν, αν σας αρέσει η περιοχή εκεί και άμα νομίζετε ότι το υπόλοιπο της ζωής σας μπορείτε να το περάσετε εκεί, να έρχονται επισκέπτες και να λένε «Α, εδώ ήταν η φοβερή σκηνία, εκεί ήταν οι άλλοι».
1: Ήταν ταινία του 68 αυτή, πάλι πολύ παλιά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ παλιά ταινία. Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ
1: τι
0: παλιά.
1: Να την κάνει κάποιο στο στούντιο. Και το 1,6 που ζητάνε πολλά είναι. Δηλαδή, τι να το κάνει.
0: Ρε παιδί μου, μουσιακό. Ξέρει, μουσιακό, λες εδώ γυρίστηκε.
1: Τι, αυτό, να κάνω μουσείο.
0: Έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες. Ναι, όχι να κάνει μουσείο. Να πει ότι μένω. Γιατί άμα σου περισσεύουν τα λεφτά, ξέρει τι θα τα κάνει. Θα
1: προτιμήσω να πάρω ένα στούντιο κάπου αλλού, α πούμε, που να έχει κάτι διαφορετικό.
0: Για να πάρει αυτό θα έχει λεφτά να πάρει και τ' άλλο, μη σε νοιάζει.

0: Παρίσι τον Οκτώβριο. Τι ωραία εκδρομή και τι ωραία ευκαιρία να πάτε σε αυτή την πόλη του Φωτός και να δείτε τους Duran Duran που θα είναι στις 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει το Pepper Experience που σας ταξιδεύει στο Παρίσι να δείτε live τους Duran Duran 4 ημέρες για 2 άτομα, μόνο τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και αυτή την απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία θα τη συμπληρώσετε με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, το ακούσατε δηλαδή στις 6, στις 8, θα το ακούσετε λίγο αργότερα, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, τι κάνετε? Το καταχωρείτε σε φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, ακριβώς 12 ημέρες πριν από τη συναυλία.
1: Baby, here I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας, όπως λέγαμε και προηγουμένως, 6 με 10 κάθε πρωί, εδώ στον Πέμπερ 96 και 6, Θοδωρής Βαμβακάρης, Στάκης Γιαννούτσος, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, και ο καιρός δείχνει ακόμα και τώρα ότι θα είναι καλός τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι και Τετάρτη που κλείνει ο Σεπτέμβρης, θα έχουμε, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι εδώ στο κέντρο 25-26 βαθμοί. Από Πέμπτη που μπαίνει ο Οκτώβρης πάλι θα μπει με 23 βαθμούς και ηλιοφάνε, λίγες αραιές συννεφιές. Παρασκευή 2 του μηνός 23, φτάνει μέχρι Παρασκευή, γιατί δεν είναι και τόσο ασφαλής η πρόβλεψη.
1: Εδώ
0: αλλά
1: δείχνει
0: μέχρι τώρα.
1: Μέσα στη μέρα. Και βλέπεις ότι οι θερμοκρασίες που δείχνει, ας πούμε, που είναι σχεδόν ίδιες, που είναι χαμηλές για την εποχή του Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο είναι κανονικές.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία. Η μέση θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι πώς τις έχουν, είναι πώς τις έχουν, ρυθμίσει, αλλά είναι ωραία. Χρόνια πολλά, όπως είπαμε, στο Χαρίτονα και στον Αλκίσονα, και Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα.
1: Και στο Βαρούχ.
0: Βαρούχ,
1: Χαριτό, Νεόφυτος. Ναι, ο Βαρούχ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Προφήτη, μην το ξεχνάμε.
0: Σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα, όπως είπαμε, κατά τη λύση, και Παγκόσμια ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Και στην Αμερική έχουν την ημέρα του σχολείου αυτή. Κάνε μια ανόητη ερώτηση. Είναι σχολική. Η εκδήλωση αυτή ενθαρρύνει οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα. Οπότε λυπάμαι τους δασκάλους. Ακόμα και αν φαντάζουν ανόητες, ξέρεις. Τι κύριε, τι είναι αυτό, κύριε, πόσο κύριε, αυτό και τα φαντάζεσαι. Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Ας ενημερωθούν οι δάσκαλοι να μην φρικάρουν. Να ξέρουν ότι είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα.
1: Για να είναι σχολική εκδήλωση, θα το ξέρουν, φαντάζομαι.
0: Οπότε να την ξέρουν. Λοιπόν, αυτά, προσοχή στους δρόμους, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Ακόμα είναι σκοτάδια έξω. Σε κάποιους δρόμους, ως γνωστόν, είναι χαρασμένοι, πώς το λένε, τα φώτα, δεν φωτίζει καλά.
1: Τα κλείνουν νωρίς.
0: Μου έτυχε σε ένα δρόμο εδώ πέρα στην Αμφιθέα, σε μια κάθετη της Αμφιθέα, σε μεγάλο δρόμο, όπου ήταν ταυτόχρονα 3-4 φώτα στη σειρά χαλασμένα, οπότε δεν έβλεπες, κάτω είχε σκοτάδι, και το φανάρι έφεγγε τόσο δυνατά το πράσινο, γιατί φέγγει δυνατά το φανάρι, και σε στράβωνε και δεν μπορούσε να δει τίποτα. Δηλαδή, αν εκείνη την ώρα πέρναγε ένα πεζό, α πούμε, ή κάτι, γατάκι να πέρναγε, δεν έβλεπε τίποτα. Άρα, καλύτερα να έχουμε κόψει ταχύτητα.
1: Το πράσινο ήταν εδώ.
0: Το πράσινο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Τα φανάρια
1: είναι
0: πολύ
1: δυνατό.
0: Ναι, το δρόμο δεν έβλεπε τίποτα. Τίποτα όμω, ναι. Γιατί σε τύφλο είναι το πράσινο, ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Οπότε, επίση μα λένε ότι υπάρχει μια πρόβλημα εκεί στην Ποσειδόνα προ Αλίμου και ένα αυτοκίνητο έχει χαλάσει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι το πρωινό Πέπερ. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: Πέπερ 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: 22 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Νομβακάρης, σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Λέγαμε προηγουμένως για το πράσινο φανάρι. Υπάρχει μια συζήτηση με το πορτοκαλί, γιατί για πολλούς οδηγούς δεν είναι σαφές τι γίνεται αν σε πιάσουν να έχεις περάσει με το πορτοκαλί φανάρι, μια διάβαση. Το πορτοκαλί φανάρι ρυθμίζει την κίνηση, διασφαλίζει την ασφάλεια οχημάτων και πεζών, προειδοποιώντας εγκαίρως, ας πούμε, να το πει κανείς, τον οδηγό για την διακοπή της κυκλοφορίας για να προλάβει να κινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια. Αυτός είναι ο ρόλος του. Όταν το πορτοκαλί ανάψει, ο οδηγός οφείλει να σταματήσει πριν από τη διάβαση πεζών ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε απόσταση που να βλέπει καθαρά το φανάρι. Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση ότι αν το όχημα είναι τόσο κοντά στο φανάρι ώστε η κινητοποίηση να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια, τότε ο οδηγός επιτρέπεται να συνεχίσει την πορεία του. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το προβλεπόμενο πρόστιμο, αν σε πιάσουν να περνάς πορτοκαλί φανάρι, πορτοκαλί όμως, είναι 30 ευρώ, δεν συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Είναι λιγότερο επώδυνη αυτή η παράβαση.
1: Τώρα σαν να του λες παίρνε 30 ευρώ και χωρίς να χωρίς να συνοδεύεται έστω για 5 μέρες
0: σε όσους περισσεύει, ας πούμε,
1: άδεια.
0: Αν περισσεύουν 30 ευρώ σε περίπτωση που αναβοσβήνει, είναι υποχρεωμένος να μειώσει ταχύτητα και να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, με τις νέες έξυπνες κάμερες βλέπει κάμερα αν το περνάς στο τσακ και οπότε δεν κάνεις παράβαση, ή αν το περνάς, ας πούμε, λίγο πιο πριν, και μάλιστα αν ανάψει κόκκινο την ώρα που περνάς, χρεώνεσαι με κόκκινο.
1: Καλά,
0: πάει τελείως.
1: Τελείωσε και είναι ξεκάθαρο, ναι.
0: Πάει εκεί τελείως. Δηλαδή στο τσακ να είναι, ας πούμε, στο δευτερόλεπτο με το VAR. Θα το δει το VAR μετά της τροχέας, ήταν κόκκινο ή δεν ήταν. Μετά
1: ναι.
0: Τα γνωστά 700 ευρώ.
1: Όμως θέλει προσοχή μεγάλη, γιατί αυτή η μικρή διευκρίνηση σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να σε. Γι' αυτό ξαναλέμε πάλι το ίδιο πράγμα, να έχεις μικρές ταχύτητες. Γιατί τη στιγμή που δεν το προλαβαίνεις να σταματήσεις στο πορτοκαλί, σημαίνει ότι τρέχεις και τρέχει κι άλλος από πίσω σου. Άρα, άμα φρενάρεις το πορτοκαλί, γίνεται όλη μπίνα.
0: Το ανάψει το πορτοκαλί την ώρα που περνάς τη διάβαση, ας πούμε, να μην το περιμένεις.
1: Όχι, λέω τη στιγμή που έχει ανάψει.
0: Όταν έχει ανάψει,
1: σταματάς.
0: Να δώσω 30 ευρώ που δεν σε νοιάζει. Το πρόστιμο είναι για το κόκκινο 700 ευρώ και, άδεια, και αφαίρεση άδεια για 60 μέρες, παιδιά, αν το ξέρετε. Και μετά πάει για υποτροπή 6 μήνες μετά ένα χρόνο και τέτοια. Καταλαβαίνετε μετά.
1: Ναι, έχει πρόοδο.
0: Αν σε πιάσω για τρίτη φορά, δηλαδή.
1: Έχει μια γεωμετρική πρόοδο προς τα πάνω.
0: Πιάσανε ένα στην Αττική Οδό, ο οποίος ήταν. Του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα 2.000 μέρες και το πιάσαμε μεθυσμένο. Χωρίς δίπλωμα για 2.000 μέρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν πάει 5.000 μέρες τώρα.
1: Ξεκίνησε από το μηδέν.
0: Τώρα ποτέ.
1: Σου λέει κάτσε να πιω να ξεχάσω, αλλά ξέχασε ότι δεν είχε και δίπλωμα.
0: Δεν το πάρει ποτέ αυτός.
1: Τα ξέχασε όλα.
0: Θα το πάρει σε 15 χρόνια.
2: Pepper 96 και 6.

0: τέσσερις for non-blondes λένε εδώ πέρα οι for non-blondes στο WhatsApp στο Pepper 96,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Peppers. 7 και 33 πρώτα λεπτά και μια πετυχημένη συναυλία. Φυσικά το νούμερο ένα είναι το πόσο κόσμο είχε μαζέψει. Είδαμε το όλο το Σαββατοκύριακο, μάλλον την και Κυριακή, τι έγινε με την Βύση. Νούμερα μετράγαμε, νούμερα από το πόσο είχαν τα εισιτήρια μέχρι πόσο κόσμο μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε κόσμο, κακά τα ψέματα. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμο.
1: Πόσο, δηλαδή, 95.000 κόσμο.
0: Και με βροχούλα,
1: ο οποίος μάλιστα ήταν ενθουσιώδης. Λογικό είναι, εντάξει.
0: Λογικό και το κάνει κάθε χρόνο. Μπράβο της, μπράβο και συγχαρητήρια για τέτοια μεγάλη
1: ευτυχία. Πέρσι ήταν στο Καλλιμάρμαρο.
0: Πέρσι το Καλλιμάρμαρο, ναι. Οπότε είδαμε πολλά βιντεάκια και τα λοιπά. Ο Calvin Harris, ένας αγαπημένος και εδώ του Pepper, ένας αγαπημένος DJ, σκοτσέζος DJ, έσπασε όμως την προηγούμενη εβδομάδα το ρεκόρ Guinness. Ο Calvin Harris, εκτός λοιπόν από την επιτυχία του, δύο δεκαετίες είναι που παίζει μουσική, έχει 7 άλμπουμ, έχει πουλήσει 17 εκατομμύρια δίσκους, 135 εκατομμύρια singles, έχει πάρει 31 βραβεία Grammy. Άλλη μια επιτυχία λοιπόν του Calvin Harris ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε, όχι, τον προηγούμενο Φεβρουάριο, συγγνώμη, έπαιξε μπροστά σε 1,6 εκατομμύριο θεατές. Πέρασε τόσο πολύ καιρό γιατί έπρεπε να το επικυρώσει το ρεκόρ Guinness. Οπότε ήρθε το ρεκόρ Guinness, ήρθαν οι
1: φαντάζομαι δωρεάν συναυλία είναι αυτή.
0: Ήταν δωρεάν, ναι, και ήταν, ναι, στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία και δεν ήταν σε ένα stage. Κατέληξε σε ένα stage, δηλαδή ήταν πάνω σε ένα άρμα, σαν αυτά που κάνει το καρναβάλι, ξέρω εγώ, τη Βραζιλία.
1: Είναι όλες οι συναυλίες που γίνονται εκεί στη Βραζιλία, κυρίως στο Ρίο κτλ. Που έχουν πάει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, έχουν κάνει δωρεάν συναυλίες. Έτσι, τις καταχωρούν ως συναυλίες. Συναυλίες ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, εκεί δεν μπορεί να μετρήσει ακριβώς το κοινό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ήταν.
0: Όταν
1: είναι δωρεάν η συναυλία, δεν ξέρεις πόσα εισιτήρια κόψε.
0: Ναι, μόνο κατά προσέγγιση. Εκεί έχει τη μεγάλη επιτυχία να πεις ότι ήμουν κι εγώ εκεί, γιατί ήμουν στους 1,6 εκατομμύρια. Αλλά μεγαλύτερη μεγάλη επιτυχία είναι και αν πεις ότι ήμουν εδώ στο Τζακ Φουσαβορέτη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού, που έπαιξε για μένα. Αν δείτε τις φωτογραφίες, αν τα ακούσετε τραγούδια και αν δείτε, θα καταλάβετε ότι νομίζεις ότι παίζει για σένα. Είσαι μπροστά του, του πιάνω στο χέρι, βγάζεις φωτογραφίες μαζί του, ακούς τα τραγούδια του, τα σιγοτραγουδάς μαζί του. Αν θέλετε λοιπόν.
1: Μόνο παραγγελιά δεν έχεις κανένα.
0: Μόνο παραγγελιά, ναι. Μόνο παραγγελιά.
1: Παίξει και αυτό.
0: Αν και ρωτάει ο Σαββορέτη, θέλετε κάποιο άλλο, γιατί είναι και τόσο συναισθαλμένος. Έτσι λοιπόν, αν δεν ήσασταν εκεί πέρα στο κέντρο της Αθήνας πριν από μερικές μέρες που έπαιξε ο Τζακ Σαββορέτη για τον Pepper 96,6. Μπορείτε να μπείτε στα social media του Pepper 96,6, Facebook, Instagram και TikTok και να ακούσετε και να δείτε το live και να δείτε πόσο ωραία περάσαμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε κι άλλα.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: Τώρα που το κλίμα είναι νοσταλγικό, σαν σήμερα γεννήθηκε 28 Σεπτεμβρίου του 1934 Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία ξεκίνησε από τα 15 της στο χώρο του modeling, ποζάροντας εξώφυλλα περιοδικών. Στα 18 της έκανε μια πρώτη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη με ένα μικρό ρόλο στην κωμωδία του Ζαν Μπογιέ, Τρελός για αγάπη. Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκε τον Ροζέ Βαντίμ, σπουδαίος Γάλλος σκηνοθέτης. Την έκανε διάσημη 4 χρόνια αργότερα με την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Η φήμη της παραβλήθηκε τότε με αυτή της Γκρέτα Γκάρμπο και της Μάλεν Ντίντριχ, και μάλιστα την είχαν μηνύσει εκείνη την εποχή και οι Γάλλοι διανοούμενοι, όπως η Σιμόν Ντε Μπουβουάρ, στο δοκίμιό της «Το σύνδρομο της Λολίτας», την είχε περιγράψει την Μπαρντό ως την αθμομηχανή της γυναικείας ιστορίας και τη χαρακτήρισε την πρώτη και πιο απελευθερωμένη γυναίκα της μεταπολεμικής Γαλλίας. Έκανε πολλές ταινίες και τραγούδησε και πάρα πολύ. Μάλιστα, το «Ζετέ μου άνον πλού» το είχε γράψει για αυτήν ο Σέρζ Γκενσμπουργκ, που ήταν και Γκενσμπουργκ, το πιο σωστό, που ήταν ερωτευμένος μαζί της. Και έπαιξε και σε σπουδαίους, μαζί με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Λουί Μαλ, ο Ζαλί Γκοντάρ στην Περιφρόνηση. Το 73 στα 39 της μόλις αποσύρεται από τον καλλιτεχνικό χώρο και αφιερώνεται ψυχή και σώματι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, και μάλιστα είχε έρθει και στην Αθήνα το 97. Είχε έρθει και στην Αθήνα το 97 και είχε τιμηθεί από οικολογικές οργανώσεις για τη δράση της.
1: Μα τελευταία χρόνια, όποτε ακούς για την Μπριζίτ Μπαρντό, όποτε βλέπεις είδηση για την υπεράσπιση των ζώων.
0: Τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει λίγο πορεία, είχε παντρευτεί και ένα μεγάλο επιχειρηματία που ήταν πρώην σύμβουλος του Λεπέν και είχε τιμαρηθεί και μάλιστα με χρηματικό ποσό για πρόκληση ρατσιστικού μίσους όταν τα είχε βάλει με τους μουσουλμάνους της Γαλλίας. Έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 25, δεν ούτε καν χρόνος είχε κλείσει, σε ηλικία 91 ετών. Pepper, 96, 96.

0: Λίγο πριν στις 8 στο Πέπερ 96 και 6 και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Η Lepas έφτασε στην Ελλάδα, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Από Leopard που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Pass από το Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Όλο μαζί, Lepas. Ακολουθήστε την lepas.greece στο Instagram.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά.

0: πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
13: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Pepper 96.6.
16: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
15: Pepper Experience.

0: Γλυκούλης όνομα και πράγμα, Honey Moby, εδώ μόνο στον Pepper 96,6. Είναι το πρωινό Pepper, 6 με 10 κάθε μέρα, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Στην ξεκούραση πριν την προετοιμασία του βρίσκεται στο Μαϊάμι, στο νέο τους σπίτι οικογενειακός που μετακόμισαν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με την οικογένειά του. 20 Οκτώβρη ξεκινάει η νέα του καριέρα στους Miami Heat, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνει λίγο τις τελευταίες μέρες ηρεμίας με όλη την οικογένεια στο σπίτι. Ανέβασε ο Γιάννης ένα βιντεάκι από το καινούργιο του το σπίτι, όταν εκεί που καθόταν στην πισίνα και ακούγονται τα παιδιά από πίσω, ξαφνικά σκάει στα πλακάκια της πισίνας ένα εγκουάνα μικρό. Φεύγει ένα εγκουάνα, αρχίζει και τρέχει. Μάλλον τα εγκουάνα είναι και λίγο αργά, δεν τρέχει πάρα πολύ. Περνάει μια μπάλα από μπροστά, του λέει ο Γιάννης: Μην ακουμπήσει την μπάλα μου. Του λέει: Μην ακουμπήσει την μπάλα μου. Και ακούγονται τα πιτσιρίκια που τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και του λέει ο Γιάννης ότι τα τραβάει, ξέρω εγώ, με το βίντεο. Η πλάκα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η είδηση. Ότι ήταν ένα βιντεάκι με ένα εγκουάνα. Η πλάκα από κάτω είναι τα σχόλια. Δύο σχόλια που βρήκα τυχαία κάτω από την είδηση. Το ένα σχόλιο λέει: Γιάννη, να μιλάς τα παιδιά στα ελληνικά. Με αγάπη από τα Χανιά, ρε, εσύ, και άμα έρθεις είμαι ευτυχής για ένα καφέ στο να πάμε στην Πανέμορφη παραλία των Αγίων Αποστόλων. Έλληνας, κανονικός. Και η Ματίνα του λέει: Μακάρι να του πει κάποιος να βάλει κάγκελο και πόρτα γύρω από την πισίνα για την ασφάλεια των παιδιών. Παιδιά, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται το Γιάννη και την οικογένειά του και τα λεπτά.
1: Πλευρά. Και τώρα που είμαστε στα αθλητικά, θα πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια, δηλαδή. Από τις μεγαλύτερες χαρές που μας έχει δώσει ποτέ η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, η χθεσινή νίκη της επί της Γερμανίας εκτός. Παίζαμε στη Γερμανία, κερδίσαμε 1-0 με ένα γκολ του Κουρμπέλη. Πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεν ήταν ότι ήταν ταμπούρι η Ελλάδα, ήταν ότι έπαιξε εντυπωσιακά, με πολλές ευκαιρίες και έδειξε, ας πούμε, ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να περιμένουμε πολλά από αυτήν. Με μεγάλα ταλέντα, δηλαδή τρομερή φουρνιά παικτών. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Βέβαια, οι Γερμανοί το φυσάνε και δεν μπορούν να το χωνέψουν. Βγήκε η Bild τώρα και έκανε μια απρέπεια, είπε ότι χάσαμε, λέει, από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Α, θυμίσουμε στην Bild ότι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Ευρώπης η Ελλάδα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά.
0: Ας είναι στα λόγια.
1: Ξίδι. Δεν ξέρω πώς λέγεται το ξίδι στα γερμανικά.
0: Ναι.
1: Ας μας το πει κάποιος.
0: Δεν πειράζει. Ας μείνουν εκεί πέρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 8. Ας τους αφιερώσουμε, λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Screamy Jay Hawkins, το χίλιο διασκευασμένο εδώ από την υπέροχη φωνή της Annie Lennox από τη Spell on You.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
1: 96.6. Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερα.
3: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Πρέπει να πέπερσε ένα πολύ ωραίο πρωινό στην Αθήνα. Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Ζαμβακάρης, ωραίος ο καιρός. Βέβαια κίνηση στους δρόμους, αλλά βλέπουμε τον ήλιο. Να είναι, δηλαδή είναι ωραία μέρα σήμερα, θα έχουμε ηλιόλου τη μέρα. Λοιπόν, λέγαμε και τις προάλλες για την Ισπανία, για την έξωση μιας 87χρονης από το διαμέρισμά της, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Συνεχίζονται ακόμα οι αντιδράσεις στη Μαδρίτη και μάλιστα Σάββατο προς Κυριακή είχαν κατασκηνώσει πάρα πολλοί Μαδριλένοι στην κεντρική πλατεία, μια κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση της 87χρονης. Ήταν στην Puerta del Sol, είναι ακριβώς μπροστά στην έδρα της περιφέρειας της Μαδρίτης, και μάλιστα όλοι όσοι κατασκήνωσαν εκεί φωνάζαν συνθήματα «Είμαστε όλοι Μαρι Κάρμεν, καμία άλλη Μαρι Κάρμεν», Μαρι Κάρμεν το όνομα της 87χρονης, και ήταν η ίδια πλατεία που είχαν διαδηλώσει και το 2011 για η αγανακτισμένη της Ισπανίας. Ήταν τότε, τη 10-20 ήταν αγανακτισμένη σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι την έφυγε από το σπίτι, την αγκάσαν σε έξωση επειδή η εταιρεία που αγόρασε το διαμέρισμα αύξησε το ενίκιο, τελικά το αύξησε στα 2.650. Αυτή είναι η πιο σωστή πληροφορία που υπάρχει. Λέγαμε 1.650 την περασμένη Πέμπτη, νομίζω. Ναι. Τελικά ήταν 2.650. Η κυβέρνηση άρχισε να νιώθει με πολύ την πίεση, γιατί είναι και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας αυτές οι συγκεντρώσεις. Και μάλιστα μέσα στη βδομάδα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, είπε ότι θα ετοιμάσει μια σειρά μέτρων, το λεγόμενο διάταγμα Μαρι Κάρμεν, έτσι θα λέγεται το διάταγμα, και θα προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης και ενίσχυση των περιορισμών στις εξώσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν θα περάσει από το κοινοβούλιο, δεν έχει πλειοψηφία. Είναι πρωθυπουργός χωρίς πλειοψηφία. Γίνονται και αυτά σε. Πραγματικά.
1: Με τη γυναίκα,
0: να μην τα ζήσουμε εκεί.
1: Με τη γυναίκα θα γίνει κάτι μετά από τέτοια.
0: Προς το παρόν, ναι.
1: Μετά από τέτοια κινητοποίηση. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτό το ανθρώπινο ή μη ανθρώπινο ορισμένες φορές κομμάτι των κρατών, των κυβερνήσεων, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι κινητοποιείται όλη η χώρα. Έχει πάει και σε άλλες χώρες οι διαμαρτυρίες αυτή τη γυναίκα, 87 χρονών, τόσα χρόνια σε αυτό το σπίτι. Και λες ότι πραγματικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
0: Σε αυτή τη φάση μόνο μπορεί να βρεθεί κάποιος να δώσει το υπόλοιπο των χρημάτων που χρειάζεται.
1: Προφανώς να το δώσει ένα κράτος στα 87 της χρόνιας.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο. Είναι ένα ζήτημα τώρα. Εντάξει,
1: είναι που μένει χωρίς σπίτι στα 87 της.
0: Άρα αυτό είναι το ζήτημα. Αν θα το κάνει για ένα, πρέπει να το κάνει για πολύ κόσμο.
1: Θα το κάνει για πολύ, να το κάνει. Τόση φορολογία, τόσο κόσμο. Για τέτοιου λόγου φαντάζομαι ότι χρειάζεσαι δίπλα σου ένα κράτος.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέει.
1: Που να βγαίνει πριν τις εκλογές και να σου λέει είμαστε δίπλα στον πολίτη.
0: Σε αυτή τη φάση θα περιορίσουν τις εξώσεις.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό θα κάνουν. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερ, στον Θοδωρή Μαυρακάρη, Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο πρωινό Πέπερ, 6 με 10 καθημερινά. Και τι ψάχνεις, τι φτιάχνεις με το μυαλό σου, τι όνειρα κάνεις μετά το τέλος του καλοκαιριού, ειδικά το Σεπτέμβρη που είναι ακόμα σχεδόν καλοκαιρινό εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τι σκέφτεσαι, τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είναι αρκετό διάστημα το διακοπές των Χριστουγέννων. Είναι ένα τετράμινο μετά τον Αύγουστο. Αλλά ψάχνεις και τα ενδιάμεσα. Τι είναι ενδιάμεσο πάντα στην Ελλάδα, 28 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζεις τι να κάνεις 28 Οκτωβρίου και τσουπ, εκεί έρχεται ο Pepper 96,6 με τον Pepper Experience και σου λέει 28 Οκτωβρίου μπορείς να πας ωραιότατα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper 96,6 στο Accor Arena του Παρισιού να δεις τους Duran Duran live. Παρίσι και Duran Duran και 28 Οκτωβρίου νομίζω είναι ένας φοβερός συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, για να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία, να βρεθείτε στο Παρίσι, να βολτάρετε σε αυτούς τους υπέροχους δρόμους, στα όμορφα καφέ, στα όμορφα μπραντσάδικα, στα ξενοδοχεία με πρωινό του Παρισίου και να δείτε τους Duran Duran live, μπορείτε να ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή και στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το Pepper Password. Και με το που θα το ακούσετε, μπαίνετε στο site μας pepper96.gr, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία, γράφετε και το Pepper Password και υπομονή μέχρι την μεθεπόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εδώ στο πρωινό Pepper 6 με 10 το πρωί να κάνουμε την κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Έχουμε ιδέα τι υπέροχο κομμάτι το παίζει ο Πέπε 96 και 6 και ακούγεται παντού. Ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ σε μια Αθήνα με πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχει στο Κηφισό ένα κινητοποιημένο φορτηγό στο ύψος της Αχαρνός, στο ρεύμα προς Πειραιά, και έχει δημιουργήσει αρκετή κίνηση. Και φυσικά στην Αττική Οδό, 25-30 λεπτά από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας, το κλασικό, το και σήμερα και Δευτέρα κιόλας. Διαβάσαμε μια περίπτωση με έναν στόκερ, ο οποίος πραγματικά ήταν εφευρετικός. Το λέω γιατί έγινε ένα δικαστήριο στο Θεσσαλονίκη από το μονομελές πλημελιωδικείο. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε τελικά για ενδοκοινωνιακή απειλή. Είναι μια υπόθεση, είχε μια σχέση με μια κοπέλα που δουλεύανε μαζί. Σταμάτησε αυτή η σχέση. Και όπως είπε η κοπέλα στο δικαστήριο, το προσπάθησε να το λήξω, λέει. Ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συναδέλφους μου, να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις μου. Ερχόταν σε δουλειά συνέχεια, στο σημείο που εργαζόμουν, τον έλεπα διαρκώς μπροστά μου, μου στέλνε μηνύματα κτλ. 1,5 χρόνο ταλαιπωρία, ήταν κάθε μέρα έξω από το σπίτι της και δεν μπορούσε ούτε καν να βγει έξω. Τον είχε μπλοκάρει από παντού και τι βρήκε. Όπως είπε και ο ίδιος στο δικαστήριο, με είχε μπλοκάρει από παντού η κοπέλα, αλλά θεωρούσε ότι ήθελε να επικοινωνήσουμε. Άκου τώρα. Άκου τη λογική.
1: Με μπλοκάρει. Ναι.
0: Αλλά ήθελε να επικοινωνήσουν. Γι' αυτό τους έστελνα στο Άιρις. Ήθελε προσοχή και ζήτηση να λέει ότι εγώ την κυνηγάω. Άκου τώρα την οτροπία και να καταλάβουμε.
1: Στο Άιρις τι εκεί που στέλνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Τι έστελνε μηνύματα.
0: Αυτό σου λέει εφευρετικό. Τι έστελνε στο Άιρις.
1: Τι έστελνε και κάνα 10 ευρώ τη φορά τουλάχιστον να πιάσει τόπο.
0: Ήθελε προσοχή και ζήτηση. Λέει, να λέει ότι εγώ την κυνηγάω. Δηλαδή να καταλάβουμε, προσφέρει που σκεφτόμαστε τι κάνει ο στόκερ. Νομίζει δηλαδή ότι επειδή δεν απαντάει, ναι, την κυνηγάω. Λέει, την κάλεσα πολλές φορές την Κυριακή, άφησε το κινητό ανοιχτό και νόμιζε ότι μιλάω μαζί τη, αλλά είχε πάει στο τμήμα να με καταγγείλει.
1: Σόπα!
0: Έξυπνη κοπέλα.
1: Πώς σου πέρασε από το
0: άφησε
1: μυαλό.
0: Το κινητό ανοιχτό και δώσε τι μιλάει.
1: Άρα σου λέει, μιλάει.
0: Τελικά καταδικάστηκε.
1: Είναι αυτό που λένε που σε απορρίπτει ο άλλος. Όχι, με θέλει. Με θέλει, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Με θέλει, το βλέπω στα μάτια της.
0: Κρίθηκε ένοχος φυσικά και επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή.
1: Επιτέλους. Να βάλουν μυαλό και οι άλλοι.
0: Τριετή αναστολή όμως.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 9 στο Πέπερ 96,6 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: Pepper 96 και 6.

0: Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνετε τη σωστή επιλογή. Το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά στην κιλοβατόρα. Για περισσότερη οικονομία από την αρχή, μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και μας φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικτύο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Και συνεχίζουμε με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικών μέτρων άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 έως τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.

0: Αν δεν φας, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι για την υπέροχη ζωή Wonderful Life. Εδώ στον Πέπερ 96 και 6, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Και ναι, αυτή η όμορφη μέρα έξω είναι Δευτέρα. Ναι, δεν τη φαίνεται, αλλά είναι Δευτέρα. Είναι πολύ όμορφη. Τουλάχιστον όσον αφορά τα χρώματα.
1: Ως μέρα, ναι.
0: Ναι, καταλάβες και τον καθαρό ουρανό. Γιατί ως κίνηση και ως μερικά άλλα πράγματα. Ναι, είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Τώρα που λες για κίνηση, μας πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο και μας ενημέρωσε, επειδή ο ακροατής μας είναι μέσα στα πράγματα, ας πούμε. Μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον προαστιακό, επειδή εκδηλώθηκε μια φωτιά πριν από κάνα δύο ώρες περίπου στον Ασπρόπυργο, στη θέση Νουνού. Mm. Είναι με απορρίμματα εκεί. Ναι. Έχει πάει κινητο, πυροσβεστική κτλ. Είναι προσωρινή διακοπή. Μπορεί και τώρα που μιλάμε, τώρα να έχει αποκατασταθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και αυτά που σε μερικού τέτοιου δρόμου γαμώτο που δεν έχει τι εναλλακτικέ.
1: Στο προαστιακό τι είναι
0: αυτό που είναι. Αυτό που είναι το μεγάλο βραχνά του Κηφισού, α πούμε. Δεν έχει εναλλακτικέ. Άμα κολλήσει μπροστά αυτοκίνητο, κίνηση τελείωσε. Δεν έχει να πα πουθενά.
1: Οπότε αν μα ακούτε. Αν μα ακούτε και πάτε με προαστιακό, προφανώ θα υπάρχουν και οι ενδείξεις κτλ. Να σας δείχνουν τι γίνεται.
0: Σωστά. Εμείς να ξέρετε εδώ πέρα και η δική μας εκπομπή, ο Θοδωρής και εγώ, αλλά και όλες οι εκπομπές και όλος ο Πέπερ 96,6 κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να περάσουμε καλά ως παρέα, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε αυτές τις δύσκολες ώρες στο αυτοκίνητο. Λοιπόν,
1: και άμα χαλάσει ένα αυτοκίνητο, πάμε να σπρώξουμε.
0: Και σπρώχνουμε κιόλας.
1: Το χτες.
0: Ναι.
1: Το παλιό, ξέρεις, σπρώξε να πάρει μπρος.
0: Που να σπρώξουν άλλο.
1: Και πήρε μπρος τελικά.
0: Νομίζω ότι κατέβηκε εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ κατέβηκα, έφυγε ένα σκάδος. Ήταν μέσα στη μέση του δρόμου. Περνάω ένα δρόμο κεντρικό και ξαφνικά βγαίνει ένα σκάδος από τον αέρα και μπαίνει μπροστά. Και σταματάμε, κατεβαίνουμε κάτω, βάζουμε τον κάδο πίσω, τον στριμώχνουμε.
1: Ναι, καλά κάνατε.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Ευσυνείδητοι πολίτες.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ. Ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Ταγκής Γιαννούτσος εδώ πάντα τα πρωινά μαζί. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κινητήριο.

0: Τόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι 20 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Καλή εβδομάδα σήμερα, είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, είναι τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Από την Πέμπτη έχουμε τον Οκτώβριο, το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, αλλά πάντα ημερολογιακά. Λοιπόν, τα έτη είναι μια δεκαετία που τη θυμόμαστε βέβαια κυρίως για τη μουσική της. Εδώ στην Ελλάδα τη θυμόμαστε και για το Πασόκ βέβαια. Το χαρακτήρισε. Δηλαδή, αν πεις πέντε πράγματα που σου θυμίζουν τα έτη, θα πεις οπωσδήποτε το Πασόκ μέσα στα έτη.
1: Λογικό είναι.
0: Τα ρούχα βέβαια και όλα αυτά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα όμως που κάναμε στα έτη. Και τώρα δηλαδή φαίνεται ότι είναι πραγματικά εξωγήινα. Δηλαδή, τώρα, αν το πει σε κάποιο νέο παιδί, τώρα θα πει καλά, είναι δυνατόν να κάνουν τα θέματα στα έτη. Όπως για παράδειγμα, έχει κάνει ωραίο κομμάτι η Άννα Κατζηλιέρη γι' αυτό. Λοιπόν, πήγαινε στο σπίτι ενός φίλου σου χωρίς να τον έχεις ενημερώσει. Χτύπαγε στο κουδούνι από κάτω και έλεγες: είναι πάνω ο Γιώργος. Ανέβαινε στο Γιώργο. Ή έπαιρνε στο σταθερό τηλέφωνο και αν το σηκώνει, μπορεί να μίλαγε. Χτύπαγε στο. Είναι κάτι που το βλέπουμε και στις αμερικάνικες ταινίες, όπου πολλές φορές ανοίγει την πόρτα και είναι κάποιος, ούτε καν σε έχει ενημερώσει πριν θα πάει.
1: Ναι,
0: ένα χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι. Που πήγαινε σε ραντεβού, σε blind date, χωρίς να έχεις κάνει πρώτα έρευνα. Δεν υπήρχαν τα social. Σου έλεγε, ας πούμε, ένας φίλος σου, έχω να συνεννοήσω μια κοπέλα. Λες, πώς είναι τάδε, ας πούμε, που να ξέρεις ποια είναι. Και πήγαινε στο ραντεβού χωρίς να ξέρεις. Ναι. Ή το αντίστοιχο σε αγόρι, ας πούμε.
1: Είχε και τη θετική του έκπληξη αυτό, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Γενικά μια έκπληξη την έχει αυτό το blind date.
0: Η μεγαλύτερη πιθανότητα να μπει στο Facebook. Να δει.
1: Ναι,
0: σε φάει αγωνία.
1: Λογικό ακούγεται.
0: Το άλλο. Που το κάθε αυτοκίνητο είχε αυτό το βιβλιαράκι με το χάρτη που για να πας σε ένα άλλο σημείο, σε οποιοδήποτε σημείο έπρεπε να μπεις στο χάρτη να το βρεις. Δεν υπάρχει
1: το,
0: να κάνεις.
1: Το χοντρό βιβλιαράκι.
0: Το χοντρό, ναι. Τη ΕΛΠΑ.
1: Ναι.
0: Και να καθίσεις τώρα να πας λίγο στην άκρη για να δεις το επόμενο στενό. Δεν ήταν. Ή να ρωτήσεις. Να σηκώσεις εδώ και πεις παρακάτω.
1: Το Α6. Τα οριζόντια ήταν γράμματα, τα κάθετα ήταν αριθμοί, ας πούμε.
0: Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό είναι ότι ήξερες τα τηλέφωνα του φίλου σου απ' έξω. Δηλαδή, τώρα πλέον τα έχεις όλα στο κινητό. Ακόμα, εγώ τη αδερφή μου το κινητό, αν μου το πει, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το έχω στο κινητό.
1: Ναι, δηλαδή,
0: αν το κινητό μείνει χωρίς μπαταρία, θα μείνω έτσι.
1: Ναι. Ναι, βέβαια.
0: Εξάλλου, ο μεγάλος εφιάλτης είναι μη χάσει τις επαφές στο κινητό.
1: Μη χάσει τις επαφές, ναι. Αντίστοιχα, που δεν ξέρουμε τον παιδιό μας, τον αδερφό μας τα κινητά, θυμόμαστε τα σταθερά μας από το σπίτι. Εγώ δηλαδή θυμάμαι το πρώτο μας τηλέφωνο, το θυμάμαι ξεκάθαρα στο μπουρνάζι. Ξεκάθαρα δηλαδή όλο πώς ήταν από τότε. Χωρίς 0-1, χωρίς 2-10, μπροστά τίποτα. Έτσι.
0: Του σπιτιού το ξέραμε.
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν είναι το.
1: Ναι, μα το θυμάσαι 60 χρόνια μετά, κατάλαβε.
0: Ένα σταθερό, δηλαδή. Εγώ ένα σταθερό είχα.
1: Πολλά θυμάμαι, πάρα πολλά. Του πατέρα μου στη δουλειά.
0: Πολλά
1: σταθερά θυμάσαι.
0: Κοριτσιών που βγαίναμε, ξέρω εγώ τότε.
1: Πότε έβγαινε στο δημοτικό?
0: Παλιά. Γυμνάσιο, λύκειο εκεί πέρα.
1: Το έχω ξεχάσει αυτό.
0: Και ήταν η μαμά.
1: Το έχω διαγράψει.
0: Είναι εκεί η Τάδε, η Κατερίνα είναι εκεί. Ναι, μου τη δίνετε παρακαλώ. Ποιος είσαι?
1: Για να μην σου πω το σηκώσει ο μπαμπάς. Είναι ποιος είναι, κραπ.
0: Στο μπαμπά το κλείναμε πάντα.
1: Κραπ, με τη μία.
0: Εγώ ήμουν αγαπημένος στο μαμάδων πάντα.
2: Pepper 96 και 6.

0: R.E.M. Πολύ, πολύ 80's συγκρότημα. Δεν ήταν βέβαια αυτής της κατηγορίας των 80's που μας έχει μείνει, ας πούμε. Αλλά ήταν ένα συγκρότημα που το γνωρίσαμε στα 80's R.E.M. Καλημέρα στην Βάσκια που τα θυμάται και η Βάσκια όλα αυτά. Και θυμάται και τις κασέτες και το Walkman. Άντε να βγει playlist τότε. Ήθελε κόπο.
1: Τότε εκείνη την εποχή με τις κασέτες. Μπράβο, κάπου το θυμάται η Βάσκια. Υπήρχαν κάποιοι DJ στην Αθήνα που πουλάγανε κασέτες κάθε μήνα.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: στο Κολονάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η K1, η K2, η K3.
0: Η κασέτα ήταν πολύ ωραία λύση. Γιατί είτε πήγαινε σε δισκάδικο, γιατί αν δεν είχε λεφτά να πάρει το δίσκο και του έλεγε γράψε το δίσκο, ή του έλεγε να σου κάνει μια συλλογή, είτε πάντα κάποιο ξάδερφο μεγάλο είχε πάρει το δίσκο και στον έδινε και στον αντέγραφε σε κασέτε.
1: Και πολλοί γράφανε από κασιτόφωνα ραδιοφωνικέ εκπομπέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Εξωτερική λύση.
0: Ναι, ναι. Ναι. Εμεί με ένα φίλο μου είχαμε εμπνευστεί το εξή. Παίρναμε μια κασέτα, αν είχαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι με αυτοκίνητο. Παίρναμε μια κασέτα και ξεκίνησε άγραφη και ξεκίνησε για να σκεύαζε ένα κομμάτι. Στο έδινε, μου το έδινε μετά εμένα, ναι, χωρίς ακριβώς το τελείωμά του και λέει βάλε εσύ ένα άλλο. Στο τελείωμα έβαζε. Δεν ήξερε ο ένας τι είχε βάλει ο άλλος και γινόταν η αποκάλυψη στο ταξίδι το μεγάλο. Μένω. Ναι, και σκοτωνόμασταν εκεί. Μπράβο, ρε βλάκα, αυτό βρήκε να βάλει. και τέτοια.
1: Παντός,
0: αλλά ήταν η κασέτα μεγάλη ανακάλυψη.
1: Το τελευταίο καιρό έχω βρει ένα δικό καστοφωνάκι και τα λοιπά, το οποίο περνάει σε MP3 και περνάω όλες μου κασέτες σε MP3. Στον υπολογιστή δηλαδή, για να τις κρατήσω. Για να μην
0: χαθούν. Βέβαια, η πιο εύκολη λύση.
1: Προφέσο είναι... γάτος διέλυσε τη μία.
0: Εντάξει, ναι. Βέβαια, η πιο εύκολη λύση για να ακούσεις, να φτιάξεις μουσική και να γίνεις και εδώ μέλος της ομάδας. Pepper Fresh Club, λοιπόν, εδώ μόνο στον Pepper 96 και 6. Και τι γίνεται εκεί, θα ακούσεις πολλά καινούργια τραγούδια και θα ψηφίσεις. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι, ακούς τη μουσική που σου αρέσει πάντα εδώ, στον Pepper 96,6.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Πρωινό Πέπερ, συζητάμε πολλή ώρα για τα 80's, αλλά αν υπάρχει ένα συγκρότημα που είναι σήμα κατά τεθέν των 80's, μουσικό σήμα κατά τεθέν των 80's, είναι οι Duran Duran, οι οποίοι μάλιστα κατάφεραν να μετατραπούν από Teen Idols των 80's σε ένα σημαντικό κομμάτι της βρετανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και ακόμα συνεχίζουν να βγάζουν μουσική, και μάλιστα αυτό το αναγνωρίζουν και οι Βρετανοί, και πριν από καμιά δεκαριά μέρες τα βασιλικά ταχυδρομεία της χώρας έβγαλαν μια ειδική σειρά 12 γραμματοσύμων αφιερωμένο στους Duran Duran, με 8 εξωφύλλα άλμπουμ και 4 σχέδια εμπνευσμένα από ιστορικές περιοδίες, και μάλιστα είναι μόλις το ένατο μουσικό όνομα στη χώρα που έχει καταφέρει να βγάλει γραμματόσημα. Στις 2 Οκτωβρίου λοιπόν, την Παρασκευή, Duran Duran αρχίζουν τη νέα τους περιοδία σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Στις 28 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα ακριβώς, θα είναι στην Accor Arena του Παρισιού, και ένας τυχερός ή μη τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι από το Pepper Experience, που είναι πάντα στα μεγάλα γεγονότα και πάντα δίπλα στα μεγάλα συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν, το ταξίδι μας θα είναι 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχεία, πρωινό, μεταφορές και όλα τα άλλα, και εισιτήρια φυσικά για τη συναυλία. Και ο νικητής και η νικήτρια θα ζήσει την απόλυτη εμπειρία του Παρισιού, με επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, τώρα στις 10 θα το ακούσετε, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. 96.6.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Είναι 10 λεπτά, 11 λεπτά πριν τις 10 στο Beber 96,6 και περνάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Τώρα οι συνειδήσεις αποκτά παγκόσμια δύναμη η Telecom. Φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Για περισσότερη οικονομία από την αρχή, μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ελένη Κολοκοτρώνη το επόμενο 2ωρο και θα ακούσετε και το Pepper Password και εμείς θα είμαστε πάλι αύριο 6 με 10 εδώ στο Pepper 96,6. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φίλια στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
3: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
11: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, Peppers, Pepper 96 και 6. Ωραία μέρα, ωραία Δευτέρα, ωραίες θερμοκρασίες, 17 βαθμούς έχουμε, ωραίο φως επίσης έχουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα ο καθένας τα δικά του τα φτιάξει όπως ξέρει και μπορεί, η προσπάθεια μετράει σε αυτή τη φάση. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, ναι, στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Εν τω μεταξύ, okay, ωραίες θερμοκρασίες, εξαιρετικές θα έλεγα, καλύτερες είναι. Από την άλλη, σαν να κρύωσε έτσι κάπως απότομα ο καιρός. Δηλαδή, φθινόπωρο κανονικά στην ώρα του, αλλιώς είχαμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Και βέβαια, Pepper Experience. Το καλύτερο, το φθινοπορεινό Pepper Experience. Duran Duran στο Παρίσι. Λοιπόν, η καλή πράξη ημέρας, γιατί είναι και Δευτέρα, συναυλία το Pepper Password. Το ακούσατε, μπαίνετε στη φόρμα συμμετοχής, το καταχωρείτε και αυτόματα έχετε δηλώσει συμμετοχή. Περιμένουν οι Duran Duran στο Παρίσι. Καλή τύχη!

0: Αυτό το Supergirl που αρέσει τόσο πολύ εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Pepper 96 και 6, και αν το καλοσκεφτούμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι, εντάξει, αρκετά ζώρικος, κάποιες φορές τρομακτικός, εμείς έχουμε έτσι το δικό μας παιχνίδι εδώ στον Pepper. Pepper Experience. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Και βέβαια έχουμε και το δικό μας τρόπο επικοινωνίας. Λέγαμε λοιπόν πιο πριν ότι το Pepper Password για αυτό το δίωρο είναι η λέξη συναυλία. Ήρθα αμέσως μήνυμα. Αχ, μπράβο, και δεν το άκουσα πριν. Εντάξει, τώρα όμως που το άκουσες, Βάσια, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται, Peppers, παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ έχουμε όλοι περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, και έχει έρθει αυτή η εποχή που στους δρόμους τα βλέπεις όλα. Βλέπεις καπαρντίνες, βλέπεις καλοκαιρινά, βλέπεις σακάκια, τα πάντα. Αλλά 28 Οκτωβρίου, εσείς που θα έχετε κερδίσει το Pepper Experience στο Παρίσι, χειμωνιάτικα θα πάρετε μαζί σας. Θα ήθελες να ξυπνήσεις στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Add some Silver Thorium to your life.

Τώρα νομίζω πως, εντάξει, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η πιο όμορφη εικόνα σήμερα στις ειδήσεις είναι τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος που κέρδισαν τη Γερμανία. Αυτές είναι οι ωραίες εικόνες, αυτή είναι η ωραία είδηση της ημέρας, και χθες και σήμερα θα κρατήσει αυτή η είδηση. Κατά τα άλλα, όσο και να ψάξεις κάτι καλό, δεν νομίζω ότι θα βρεις. Μάλιστα, ο ξένος, ο γερμανικός τύπος σχολιάζει ότι ο προπονητής της Γερμανίας είχε προειδοποιήσει να μην, λέει, υποτιμηθούν οι νάνοι του ποδοσφαίρου. Okay. Εξηγώντας πως πρόκειται για τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μακάρι. Pepper 96 και 6.

Ελένη μου γράφει ο Μάριος, δεν ξεκουράστηκα το σουκού. Έτρεχα, είχα πολλές δουλειές. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον αφήνουμε τα πάντα για το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν είναι και το πιο σωστό πράγμα στον κόσμο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Έχουμε πλέον αποφασίσει ότι ειδικά το χειμώνα, καλά να είμαστε, δεν υπάρχουν μέρες που ξεκουράζεσαι. Υπάρχουν στιγμές που ξεκουράζεσαι. Πρέπει να βρεις αυτό το σλότ για να ξεκουραστείς. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Ακούστε τώρα κάτι. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου, θα πούμε μεθαύριο καλό μήνα, είναι οι Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Για 3 ημέρες λοιπόν μπορούμε να βρούμε επιλογές όπως Nike Factory Athens Stores, Calvin Klein, Lacoste, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Το Designer Outlet Athens ή αλλιώς το εκπτωτικό χωριό που αγαπάμε είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Pepper 96 και 6 και νομίζω Peppers ότι και τώρα τι ώρα είναι. 15 λεπτά πριν από τις 11 είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή στιγμή για να γίνετε μέλος στο Pepper Fresh Club.

0: στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Να δω.

φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήση.

Peppers 96 και 6.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για περπάτημα. Νομίζουμε ότι μπορείς να κάνεις χιλιόμετρα περπατώντας, ακούγοντάς το. Pepe 96 και 6 Gorillas. Καλημέρα και πάλι, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Μαζί σας, στα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εν τω μεταξύ, επειδή τα πράγματα, okay, έχουν τρελούς ρυθμούς, έχουν ζορίσει, αγχωνόμαστε. Και για το παραμικρό θα έλεγα, όσο και αν το φιλοσοφούμε και λέμε δεν αγχωνόμαστε για τέτοια πράγματα, δεν στεναχωριόμαστε για το ένα, για το άλλο. Εντάξει, στην ουσία αγχωνόμαστε για όλα. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα αυτό, δεν το έχουμε λύσει. Ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος πραγματικά για να μειώσεις έτσι το στρες, για να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, για να αισθανθείς καλύτερα, είναι να κάνεις μια βόλτα. Κάνε το τετράγωνο. Όχι δηλαδή κάτι μια βόλτα. Μην φαντάζεστε κάτι τρελό, λες τώρα δεν έχω χρόνο. Τίποτα. Περπάτα 15 λεπτά. Και απλά έχεις αλλάξει παραστάσεις, αισθάνεσαι καλύτερα. Στα ακουστικά όσο ακούς Pepper 96 και 6. Οπότε αμέσως έχουν φτιάξει κάπως τα πράγματα.

We are Kadabastani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Λοιπόν, διαβάζω ότι ένας φανταστικός οδηγός, Έλληνας οδηγός, πήγαινε με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό και μάλιστα επειδή αυτό το θεώρησε και τρομερό κατόρθωμα, σου λέει κοίτα πόσο καλός είμαι, το κατέγραψε και σε βίντεο, δηλαδή γίνεται όλο και καλύτερο. Και βέβαια εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι ελπίζουμε πλέον οι αρχές να αναζητήσουν τα ψηφιακά του ίχνη και να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Pepper 96.6. Λέγαμε πιο πριν ότι όποιος κερδίσει αυτό το Pepper Experience Duran Duran στο Παρίσι, 28 Οκτωβρίου θα γίνει η συναυλία. Χειμωνιάτικα θα πάρει μαζί του. Ήρθε μήνυμα, Ελένη μου, ας κερδίσω εγώ και παίρνω και γούνα. Όχι αληθινή όμως, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Να παίξεις, να δηλώσεις συμμετοχή. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούργιο Pepper Password. Αυτό που οφείλεις να κάνεις, εσύ να το κάνεις. Μετά θέλει και λίγη τύχη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper. Pepper 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον Guardian, στα social λέει υπάρχει ένα καινούριο φαινόμενο. Οι άνθρωποι λέει ανεβάζουν βίντεο όπου παρουσιάζουν τη μοναξιά τους σαν μια lifestyle επιλογή, που μπορεί και να είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τη φοβάσαι τη μοναξιά, δεν είναι καλό να τη φοβάσαι. Όταν την επιλέγεις εσύ ο ίδιος, επειδή θέλεις το χρόνο σου, θέλεις να πάρεις κάποια απόσταση, τότε η μοναξιά μπορεί να είναι και θεραπευτική, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Διότι πραγματικά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θέλουμε το χρόνο μας, να βρούμε τα πατήματά μας, να ακούσουμε τις μουσικές μας, Pepper 96 και 6.

Τώρα, αν η σημερινή Δευτέρα δεν είναι και η καλύτερή σας, εντάξει. 12 παρατέταρτο, περνάει, φεύγει. P56 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερο στο telecom.gr. Ακριβώς στις 12, καινούριο Pepper Password, Pepper Experience, Duran Duran στο Παρίσι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2 συνεχίζει μαζί σας. Εμείς Peppers αύριο. Πολλά φιλιά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well what's going on here.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ.

0: Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

Αυτό είναι ένα άλμπουμ από τους Duran Duran, το Violator, από το που ακούμε τώρα και το Policy of Truth εδώ στην ώρα του Pepper 96 και 6, το οποίο αγαπάμε πολύ εδώ στο Pepper, γιατί είχε μέσα βέβαια κομμάτια διαμάντια. Εκτός από το Policy of Truth είχε και το Enjoy the Silence και το Personal Jesus, έτσι μιλάμε για εκπληκτικά κομμάτια, κλασικά πλέον, ακούγονται διαρκώς. Είστε στο Pepper 96 και 6, κάπως έτσι λέμε, καλό μεσημέρι, καλημέρα, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2, λέμε και καλή εβδομάδα βέβαια, Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, 28 του μήνα σήμερα, και μιας και ακούσαμε The Best Mode, νομίζω ότι όσοι αγαπούσαν τότε στα 80s, στα 90s πολύ του The Best Mode, αγαπούσαν και τους Duran Duran, οι οποίοι επίσης συνεχίζουν μέχρι σήμερα και τους οποίους ο Pepper 96 και εξαστέλνει να δείτε live 28 Οκτωβρίου στο Παρίσι, σε ένα τετραήμερο με Pepper Experience και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, αναδιόριστο ακριβώς της ώρας, στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας.

0: από τις πολύ πετυχημένες διασκευές των Florence and the Machine πριν από χρόνια βέβαια, με αυτό το κομμάτι της Candy State, από το 1986, You've Got the Love, τέριαξε τρομερά στην εκδοχή εδώ της Florence και στη φωνή της. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 εδώ στην αέρα του Pepper 96.6. Περνάμε σε προσθετικό μήνυμα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρη και προϋποθέσεις nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία για να έρθεις πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και κάνε μία επίσκεψη σε μία από τις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και σε λίγο έρχονται R.E.M., έχουμε επίσης Νταμιάνα Ντάβιν και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
21: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
23: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
22: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
23: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
22: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
23: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
24: Add some weekend to your life.

0: Από τα φρέσκα κομμάτια του 2025, δηλαδή που αγαπήσατε πολύ με το που κυκλοφόρησε και το παίζαμε εδώ από την αρχή στο Pepper 96.6. Θυμίζω ότι αν μπείτε στο site μας, θα κλικάρετε εκεί στο Pepper Fresh Club, ώστε να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper, να πείτε τη γνώμη σας και να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Πάμε να περάσουμε σε προσωπικό μήνυμα, να σας πούμε ότι με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, διότι μπορείς να συνδεθείς άμεσα με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, χωρίς χρέωση, και αν προτιμάς να σε καλέσουν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και ένας εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε μία επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και βρες όλες τις πληροφορίες στο delta360.gr. και μέχρι τη μία θα πάμε με Radiohead, έρχονται επίσης Coldplay, Kate Bush και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.

0: Ένα ιδιαίτερο remix στο Rehab της Amy Winehouse. Νωρίτερα ακούσαμε Kate Bush και Black Keys και κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία εδώ στην αέρα του Pepper 96.6, Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη. Λέμε καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 στον αέρα του Pepper 96.6. Και θέλω να σας πω ότι εδώ στο Pepper έχουμε ετοιμάσει για εσάς μια πολύ ωραία κινηματογραφική βραδιά. Έχουμε Pepper πρεμιέρα αποκλειστικά για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας, όπου θα δούμε παρέα τον Digger, την νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise μεταξύ άλλων. Θα τη δούμε την Τετάρτη που μας έρχεται, 30 Σεπτέμβρη, στην αίθουσα IMAX, στα Village Cinema στο Μαρούσι. Για να δηλώσει συμμετοχή μπαίνετε στο site μας, συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε εκεί και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: τώρα αν σας πω ότι στα backing vocal, στα φωνητικά δηλαδή, αλλά και στην ενορχήστρωση από πίσω, βρίσκεται και ο George Harrison, μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι του Roy Orbison, You Got It, από το 1989 κυκλοφόρησε, η αλήθεια είναι, λίγες εβδομάδες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Orbison από ανακοπή. Το Δεκέμβρη είχε πάθει ανακοπή του 88 και κυκλοφόρησε το Γενάρη του 89 στο 22ο άλμπουμ του με τίτλο Mystery Girl. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Αν είσαι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο εδώ στην αέρα του Pepper 96.6, Hozier, Fugees και πολλά πολλά ακόμη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ο Χόζιερ στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το Sweet. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσω ότι καθώς πλησιάζουμε στις 2, εσείς στο ακριβώς της ώρας θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Και με τη στιγμή που το ακούτε, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας για το Pepper Experience, για να δηλώσει συμμετοχή, ώστε να δείτε live Duran Duran τον Οκτώβρη στο Παρίσι. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Περνάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κάνε μία επίσκεψη σε μία από τις σχολές Δέλτα της περιοχής σου στην Αθήνα και βρες όλες τις πληροφορίες στο delta360.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά!
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
13: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper.

Ο Teddy Swims τραγουδάει Bad Dreams εδώ στον Pepper και κάνει στίχο το όντως χρόνιο θέμα του με τους υπνικούς τρόμους και τους δαίμονες της νύχτας του. Στη Ζυρίχη τον είδατε live τον Teddy Swims με το Pepper Experience, δύο Peppers ανάμεσά σας μήνες πριν. Στο Παρίσι αυτή τη φορά για τους synth pop θρύλους Duran Duran Live σας ταξιδεύει το τρέχον Pepper Experience. Όλα τα έξοδα πληρωμένα όπως πάντα. Υπέροχες παριζιάνικες πεπερικές εμπειρίες πριν και μετά τη συναυλία, όπως πάντα συμβαίνει στο Pepper Experience. Και Pepper Passport σας είναι απαραίτητο να το κατεχωρήσετε εκεί μαζί με τα στοιχεία σας μέσα στο site μας για να διεκδικήσετε το ταξίδι. Ακούσατε νέο Pepper Passport ακριβώς στις 2 πριν από λίγο και το επόμενο έρχεται στις 4. Και γενικά κρατήστε ότι ακούτε Δευτέρα με Κυριακή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Pepper Passport στις 6, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας. Ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται You Endure 7 Seconds τώρα εδώ στον Pepper.

0: The Empire of the Sun, λίγο πριν τις 2.30 εδώ στον Pepper, το όνομα της εμβληματικής indie dance μπάντας απευθείας δάνειο από την ομώνυμη 80's επική πολεμική ταινία του Steven Spielberg, τη θυμάστε, μουλτιβραβευμένη, Oscars, BAFTA και τα λοιπά, και ορίστε μια ωραιότατη πρόταση για το home cinema σας για απόψε Δευτέρα. Τετάρτη τώρα εσείς και ο Pepper έχουμε κινηματογραφικό ραντεβού στα Village, στο Μαρούσι. Pepper πρεμιέρα, φοβερή και τρομερή ταινία Digger του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με τον Τόμ Κρούζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ένας Τόμ Κρούζ που δεν έχουμε ξαναδεί. Σίγουρα κάπου έχετε πετύχει το τρέιλερ. Για μπείτε στο site μας pepper966.gr, εκεί δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις, ξαναλέω, για την Pepper πρεμιέρα μας αυτήν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο Μαρούσι στις 8, στις 7 τώρα pre-movie DJ set με τον DJ Spector, και τον ακούτε τον DJ Spector κάθε βράδυ 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
9: δι κουαλίτα.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Add some queen.

0: some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Billy Carker εδώ στον Pepper και έχει πει πως η μεγαλύτερη έμπνευσή της είναι η φύση, τα δάση και τα ελληνικά παραμύθια. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας ως τις 4 με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Για πάμε να δούμε λίγο τη λίστα της ημέρας. Δουλειά, σούπερ μάρκετ, ραντεβού, λογαριασμοί και κάπου στο τέλος εσύ. Γιατί μέσα σε όλα όσα έχουμε να προλάβουμε, εύκολα αφήνουμε πίσω αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο Εθνική Ασφαλιστική, μια λέξη, εθνικεασφαλιστική.gr, κάθετος Your Health. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper έρχονται Coldplay, αλλά και Σαντέ.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

είναι η χρυσή τομή αυτός ο καιρός σήμερα στην πόλη. Τόση όση ζέστη χρειαζόμαστε ώστε να τολμάμε κοντομάνικο, τόσο όσο ήλιο με συννεφοπεράσματα ώστε να μην μαραζώσουμε από τη μουντήλα, αλλά την ίδια στιγμή να νιώθουμε και τις ζεστές ακτίνες στο πρόσωπό μας. Σκέψεις που κάνω κοιτώντας από το παράθυρο του Πέπερ εδώ στο Νεοφάλιρο απ' έξω και βλέποντας πώς έχει σήμερα το πράγμα στην πόλη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλαια εδώ στον Πέπερ μέχρι και τις 4. Υπέροχο intro από τους XX λίγο πριν, National αλλά και Avener μαζί με Καντεμπόστα. Έρχεται Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Καλησπέρα.

0: χειμώνα, σε ένα νεοϋορκέζικο διαμέρισμα χωρίς καλή θέρμανση. Εκεί στα 60's τα μέλη της μπάντας κυκλοφορούσαν μέσα στο διαμέρισμα με βαριά παλτά, κοιτούσαν το χιόνι έξω, ονειρεύτηκαν, νοστάλγησαν. Τέλειο όλους τα τοπία στο Λος Άντζελες και κάπως έτσι γράφτηκε το California Dreaming. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά. Εδώ στον Pepper 96 και 6, υπέροχη ιστορία για ένα υπέροχο κομμάτι. Και για πάμε τώρα να μιλήσουμε με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα για τις σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. Πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύπτεις τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Travis και Floor Cry έρχονται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
15: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης,

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

Lose Control εδώ στον Pepper και για αυτές τις στιγμές έντονου stress που νιώθετε να χάνετε τον έλεγχο, όπως τραγουδάει και ο Teddy Swims. Δοκίμασα νωρίτερα, θέλω να σας πω, αυτό το αγχολητικό τρίκ των 20 δευτερολέπτων που έχει γίνει viral σήμερα. 20 δευτερόλεπτα αυτοκαθησυχαστικού αγγίγματος, το λένε οι ειδικοί, όπου τοποθετείς το ένα χέρι πάνω στην καρδιά, το άλλο στην κοιλιά, ανασένει συγκεντρωμένος και κάπως έτσι λέει άγχος και επίπεδα κορτιζόλης φρενάρουν σιγά σιγά. Να σας πω την αλήθεια, έπιασε ή ήταν και πλασίμπο. Δοκιμάστε το πάντως. Ένας ακόμη τώρα πιο στοχευμένος τρόπος να φρενάρετε το στρες είναι να ακούσετε χωρίς περισπασμούς τα Pepper Fresh τραγούδια μας στο site μας, εκεί που λέει το post μας Pepper Fresh Club. Ακούτε τις νέες αδυναμίες μας, μας λέτε τη γνώμη σας και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro από τον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, σε λίγο στην παρέα σας Κοσμάς Δεβελέγκας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
5: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
15: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
16: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
15: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
16: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
17: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
18: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μουσική. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Βάτσι Μπόρα, εξωτικό ήχο Τρινίξ και Μαριφρό. Η εβδομάδα πάντα ξεκινάει έτσι. Θέλει μια όθηση και μια πολύ ωραία σκέψη. Επίση, μπορούμε να αφήσουμε λοιπόν το μυαλό να ταξιδέψει στο live των Duran Duran, στο Παρίσι, εκεί που σα θέλει ο Πέπερ με τον Βλασόπουλο Στράβελ. Σα θυμίζω 28 Οκτωβρίου η συναυλία των Duran Duran, αλλά και το ταξίδι για εσά για δύο άτομα και τέσσερι μέρε από τον Πέπερ και τον Βλασόπουλο Στράβελ, που περιλαμβάνει επίση κρουαζιέρα στο Σικουάνα και μια πολύ ωραία βόλτα στην οροφή σχεδόν ψηλά πάνω στον πύργο του Άιφελ. Για να συμβεί αυτό, ακούτε το Pepper Password στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Και για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με το Pepper Password και τα υπόλοιπα στοιχεία σας στο website μας pepper966.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας παρέα σας μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα.

0: πριν από λίγες μέρες έκλεισαν 46 χρόνια από την τελευταία συναυλία που έκανε πριν φύγει από τη ζωή ο Bob Marley, το Σεπτέμβριο του 1980 στο Sunday Theater στο Pittsburgh στην Αμερική. Μάλιστα κυκλοφόρησε και σε δίσκο το 2011, End of an Era, ο αξέχαστος ο μοναδικός Bob Marley με τους Wailers εδώ στο Jamming. Είναι ο Pepper 96.6. Σας θυμίζω το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper96.6.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που είστε μαζί μας online, θυμίζω, στο chat κάτω δεξιά στο More, τα μηνύματά σας στο website μας pepper96.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό, η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Peppers 96 και 6.

φωνή του Μάνου Νέγκρα, οικογενειακό το συγκρότημα και με τη δική του εξαιρετική σόλο καριέρα αγαπημένος Μάνου Τσάου με το Κλανδεστίνο. Είναι ο Πέπρος 96 και 6 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Χαμογελάστη μέρα σήμερα με ήλιο. Και πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, ο Pepper 96, ο οποίος ξέρετε ότι δεν παίζει απλώς μουσική, αλλά δημιουργεί εμπειρίες, όπως όταν είχαν έρθει οι James και τους φέραμε για εσάς σαν μουσικούς του δρόμου στην πλατεία Συντάγματος, πρόσφατα πριν από λίγες μέρες έφερε τον Jack Savoretti στο κέντρο της πόλης, στην Ερμού, σε μια μοναδική έκπληξη και εμπειρία για όσους βρέθηκαν εκεί, στο κέντρο της πόλης, με την κιθάρα του, να τραγουδάει μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια για λίγα λεπτά, και ο πιο μεγάλος πεζόδρομος της Αθήνας έγινε μια αυθεντική υπαίθρια μουσική σκηνή με ένα unplugged live από τον αγαπημένο Jack Savoretti που νομίζω θυμόμαστε για καιρό. Και τώρα μπορείτε να ζήσετε ξανά τις στιγμές αυτές, να ζήσετε και να ακούσετε το unplugged live του Jack Savoretti στα social media του Pepper 96 και 6 στο Facebook, το Instagram και το TikTok.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γνωρίζετε

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

Μπλακ από την αξέχαστη Amy και λίγο πριν με αρώμα Πιαφ, Richard Carter και Lemon. Μια καλή ευκαιρία να σας θυμίσω το Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran στις 28 Οκτωβρίου. Από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Στράβελ, ένα ταξίδι για δύο άτομα για τέσσερις ημέρες και η διαδικασία είναι γνωστή. Ακούτε το Pepper Password στον αέρα μας καθημερινά κάθε δύο ώρες από τις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2. Το ακούσατε στις 4, έρχεται στις 6 το απόγευμα και πάλι. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου. Στο πρωινό Pepper και σας στέλνει στο Παρίσι, όχι μόνο για το live των Duran Duran, αλλά και για κρουαζιέρα στο Σικουάν, αλλά και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Όλα αυτά λοιπόν στη μοναδική εμπειρία από τον Pepper 96 και 6. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας μέχρι τις 6.

0: φωνή που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή και μια γενιά ακροατών, υπέροχη Σαντέ με την πάντα της, 1984 το πρώτο άλμπουμ Diamond Life Smooth Operator. Η μοναδική Σαντέ Αντού. Είναι ο Pepper 96 και 6 και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper και να γίνετε μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε τώρα λοιπόν για το Pepper Fresh Club στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: In the night time.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Add some Florence to your life.

0: Από τον Bristol της Αγγλίας, υπέροχη Γιόλα. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ στην καριέρα της με παραγωγό τον Baz Luhrmann, με παραγωγό τον Dan Auerbach. Με τον Baz Luhrmann έχει συνεργαστεί στην ταινία Elvis. Έχει υποδηθεί την περίφημη Sister Rosetta Tharpe, την νονά του rock and roll, στην βιογραφική ταινία βέβαια για τον Elvis Presley του 2022. Είμαστε στο δρόμο για τις 6. Πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Για να κάνω απόγευμα πρώτο της εβδομάδας εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας στον Βέβαια 96 και 6. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Μάρκετινγκ.
10: Λογαριασμοί
9: ενεργείου.
10: Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
20: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αεροπλάνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Glide από τους Naked and Portugal The Man στο Pepper 96.6 απόγευμα Δευτέρας. Αυτή θα είναι μια εβδομάδα που θα ανήκει μη μισή στο Σεπτέμβριο και άλλη μισή στον Οκτώβριο. Δηλαδή θα μπούμε στον Οκτώβριο χωρίς να το καταλάβουμε. Μιλώντας για τον Glide, Pepper Fresh ήταν ένα από τα πιο ωραία Pepper Fresh που έχουν περάσει από τα χέρια και τα αυτιά μας. Υπενθυμίζω Pepper Fresh Club στο pepper966.gr. Αξιολογείτε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Μπαίνετε στην ομάδα του Pepper Fresh Club και διεκδικείτε και κερδίζετε αυτό που μόλις ανακοινώθηκε, ένα iPhone 18 Pro. Είναι πανεύκολο, σας παίρνει πολύ λίγη ώρα και έχει και πολύ ενδιαφέρον διαδικασία. Καλή επιτυχία σε όλους μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και ένα από τα πιο ωραία των Lighthouse Family, Ain't No Sunshine.

0: ίσως από τα πιο όμορφα τραγούδια των Depeche Mode, Precious, στον P56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στους φίλους που συζητάμε το νέο Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran για δύο Peppers. Ένα ωραίο ταξίδι, ένα πολύ πολύ ωραίο live αυτό των Duran Duran και η εικόνα ωραία ότι θα ξυπνήσετε στο Παρίσι και το βράδυ θα δείτε τους Duran Duran live. Ακούτε το Pepper Password όπως κάνετε και λίγο πριν στις 6, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε το καταχωρείτε στο pepper966.gr στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για το Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο Grace Jones, I've seen that face before.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
2: Perfectly well what's going on here.
1: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons.
4: Other nations, he loved to win.
1: Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Pepper 96 και 6.

Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το πρώτο απόγευμα της εβδομάδας φαίνεται πάντα μεγάλο σε διάρκεια, δεν είναι? Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Σε ένα προωθητικό μήνυμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σωτιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς, ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ. Μαθαίνετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ. Επιστροφή σε λίγο στον B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96 και 6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο.
17: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
16: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
18: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

κανένα λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Porcelain του Moby, που είναι σε ένα επικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε, το Play, τέλη 90s, ήταν το μοναδικό τραγούδι που ο ίδιος ο Moby είχε αμφιβολίες. Θεωρούσε τη φωνή αδύναμη και τη μουσική υπερβολικά απλή. Το τραγούδι όμως αυτό όχι απλά βρήκε, παραβρήκε το δρόμο του και έγινε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Moby. Πληροφοριακά έχει παίξει και στην ταινία The Beach με τον Leonardo DiCaprio, που έγινε και μία εκεί, βοήθησε πάρα πολύ σίγουρα για να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το Porcelain του Moby σε ένα Pepper Fresh που μας αρέσει πολύ, Μπίνι σε ζήλ αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους μέχρι τις 8 σε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Καλά να περάσουμε, καλή επιστροφή σε όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι.

0: μια πολύ δύσκολη περίοδος αποξένωσης από τους ανθρώπους και γύρω του οδήγησαν τον Τζιμ Μόρισον στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ένα από τα πιο όμορφα σκοτεινά τραγούδια των Doors. Με τον Μόρισον τότε άρχισε να παρατηρεί τους ανθρώπους και να σκέφτεται πόσο διαφορετικός μοιάζει ο κόσμος όταν αισθάνεσαι μόνος σου. People are strange από τους Doors σε ένα Pepper Classic στον Pepper 6 και 6. Καλησπέρα σε όλους ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε αυτούς προσθέτουμε και το Viber του Pepper και Clocks από Coldplay σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Add some

πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη που έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες, υπενθυμίζω 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 peppers με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα έχετε βόλτα στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, και θα δείτε τους Duran Duran live στο Παρίσι. Γενικά έχει γίνει χαμός με αυτό το Pepper Experience και από εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που κάνετε είναι ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 6 με 10 το πρωί, στο πρωινό Pepper. Καλή επιτυχία σε όλους. Για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

από τις πιο επιβλητικές φωνές της Ιρλανδίας τα τελευταία χρόνια και μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις του Pepper Experience. Hozier στα καλύτερά του και Too Sweet, 12 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βρίσκεστε στον Pepper 96 και 6. Τελευταία Δευτέρα του μήνα λοιπόν και στο βάθος Οκτώβρης, με την πόλη να βρίσκει τον φθινοπορεινό της ρυθμό σιγά σιγά και μας να συντονιζόμαστε μαζί της με τις κατάλληλες μουσικές. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Deepest Mode και It's No Good αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλή μας ακρόαση.

0: Ρόμπι, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και όταν ακούς τη λέξη Duran Duran, αυτομάτως σκέφτεσαι synth-pop, μόδα, κομψότητα και μελωδίες που σημάδεψαν γενιές. Ordinary World, Come Undone, Hungry Like the Wolf κτλ. Και τώρα φαντάσου να ακούς αυτά τα κομμάτια live στο Παρίσι. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience λοιπόν, 4 ημέρες στην πόλη του Φωτός, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, ξενοδοχείο με πρωινό, εισιτήρια για τη συναυλία εννοείται, βόλτα στην κορυφή του πύργου του Άιφελ και κρουαζιέρα στον Τσικουάνα. Εμπειρία ζωής, με άλλα λόγια, και για να τη διεκδικήσετε, ακούτε το Pepper Passwords στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και ραντεβού στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Καλή σας επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η Latin Pop μελαγχολία της Ελένα Γκόμες και το τέλειο soundtrack για την ώρα κιόλας που αρχίζουν και πέφτουν οι ρυθμοί της ημέρας. Καλή επιστροφή και σε όσους είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Και επειδή πάντα θέλουμε και τη δικιά σας γνώμη για τα τραγούδια που παίζουν εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο pepper966.gr θα βρείτε και το Pepper Fresh Club. Ακούτε τα fresh tracks του Pepper, τα βαθμολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και έτσι γίνεστε και εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο και στο τέλος το όνομά σας μπαίνει και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Καλή επιτυχία!

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. Pepper. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο Onassis.

Νάντι και οι Peppers, The Zephyr Song, λιγάκι μετά τις 9. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και με όσους δεν τα έχουμε πει. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και όταν ο Pepper κατεβαίνει στον δρόμο, η πόλη αλλάζει αυτομάτως ρυθμό, όπως τότε που φέραμε τους James να παίξουν ως μουσική του δρόμου στο Σύνταγμα. Έτσι και πριν από λίγες ημέρες, ένα χαλί, μια κιθάρα και ένα μικρόφωνο συνερμού ήταν αρκετά. Ο Τζακ Σαβορέτη εμφανίστηκε ξαφνικά στην καρδιά της Αθήνας, πήρε την κιθάρα του και μετέτρεψε τον πεζόδρομο σε μια υπαίθρια ζωντανή μουσική σκηνή σε απόσταση αναπνοής από τον κόσμο. Ζήστε ξανά τις στιγμές και ακούστε το Unplugged Live του Τζακ Σαβορέτη στα social media του Pepper, σε Facebook, Instagram και TikTok, γιατί ο Pepper δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες.

0: Let's Dance εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Χθες είχαμε και τα VMAs του MTV, όπου η Μαντόνα έδειξε για άλλη μια φορά τι σημαίνει να είσαι πραγματικός θρύλος. Αναδείχτηκε Artist of the Year, την ώρα που και η Taylor Swift έγραφε και εκείνη τη δική της ιστορία με το Video of the Year. Πέρα όμως από τα γαλματίδια, η πραγματική ψυχή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον George Michael, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια σε λίγο από τότε που έφυγε από τη ζωή, αλλά και σχεδόν 4 δεκαετίες από το ιστορικό Faith, με τους δικούς μας αγαπημένους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τα τραγούδια του, όπως ο Sombre, που φόρεσε και τη θρυλική δερμάτινη ζακέτα του, ο Teddy Swims, η Ray και ο Adam Lambert, υπενθυμίζοντάς μας πόσο ανεξίτηλο παραμένει το αποτύπωμά του.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Delta και Strange πλησιάζοντας στις 14. Μην ξεχνάτε και το καινούριο Pepper Experience που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς. Παρίσι και Duran Duran Live έχει το πρόγραμμα αυτή τη φορά λοιπόν. 4 ημέρες full extra με τα πάντα πληρωμένα για 2 άτομα. Εσείς απλά μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper για την κλήρωση. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Για χαρά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τελευταία νύχτα Δευτέρα του Σεπτέμβρη, εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6. Καλησπέρα σας, είναι η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και αυτό ήταν ένα πολύ και αγαπημένο τραγούδι και ωραίο τραγούδι του Weekend, In Your Eyes. Σας έχω ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, ο Ντεσφαγιά αποφάσισε ότι το project του Weekend θα το συνεχίσει. Γιατί κάτι πετυχημένο δεν το αλλάζεις, εύκολα είναι πολλά τα εκατομμύρια.

Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Gorillaz, μια ανάμνηση από την καλοκαιρινή συναυλία Pepper στους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Τι έμειναν σχεδόν δύο ωρίτσες μέχρι τα μεσάνυχτα και δύο μέρες ακόμα να αποχαιρετήσουμε και τον ένατο μήνα της χρονιάς του 2026. Και αν έχετε κάνει σχέδια για την 28η Οκτωβρίου, για ξανασκεφτείτε το, γιατί εδώ στον Pepper οργανώσαμε με ένα Pepper Experience μοναδικό. Τέσσερις μέρες στο Παρίσι, όλα τα έξοδα πληρωμένα, βόλτα στον πύργο του Άιφελ, ανεβαίνετε μέχρι την κορυφή, βόλτα στο Σικουάνα με βαποράκι, βολτίτσες στο Σαν Ζερμάν Ντε Πρέ και βέβαια δύο εισιτήρια για να δείτε ζωντανά τους Duran Duran. Ακούτε το Pepper Passport στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νύχτα Δευτέρας, πάμε να ακούσουμε James.

0: Αυτή ήταν η Lana Del Rey και το Born to Die στον Pepper Stu's 96 και 6. Απαντούσα εδώ στη Μαρία γραπτός, αλλά θα το πω στον αέρα. Πότε γίνεται η κλήρωση? Η κλήρωση για το Pepper Experience θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Θα έχετε το χρόνο σας. Πέρα από αυτά που έχει οργανώσει ο Pepper, όλα τα έξοδα πληρωμένα, ξαναλέω, μπορείτε να οργανώσετε και δικά σας πράγματα. 4 ολόκληρες μέρες στο Παρίσι, να βρείτε κανένα εισιτήριο για το Λούβρο. Αν δεν έχετε πάει ποτέ στο Λούβρο, δεν χάνετε αυτό, και για διάφορες εκθέσεις. Τώρα, για το τι θα έκανα εγώ 4 μέρες στο Παρίσι, πέρα από τη συναυλία των Duran Duran, εγώ κάνω στο κλασικά πράγματα στο Παρίσι. Καφεδάκι στο καφέ De Flore οπωσδήποτε. Καφεδάκι στο καφέ Opera οπωσδήποτε. Φαγητό στο καφέ Coupole, La Coupole, πολύ αγαπημένο, πολλά χρόνια τώρα. Στο Περιγκουρντίν, Μπρασερί Περιγκουρντίν, πολύ ωραία επίσης. Πάω στο Bon Marché για να καταλάβετε τι σημαίνει, να πάρω μια ιδέα τι εστί Grand Magasin. Και βέβαια σαν τον ωραί Place Concorde, μου αρέσει Defens πολύ για ωραία βόλτα. Όπου και να πάτε, είναι υπέροχα στο Παρίσι.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Pepper 96 και 6.

0: Coldplay στον αέρα του Pepper. Είναι νύχτα Δευτέρας, είναι 10 λεπτά μετά τις 11. Είναι η νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και έχοντας αφήσει πίσω ένα Σαββατοκύριακο και ακούγοντας Coldplay, ήταν αρκετοί αυτοί που σήμερα άκουσα να λένε ότι όσοι είχαν ζήσει την εμπειρία των Coldplay στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρόμοια εμπειρία ζήσανε αυτό το Σάββατο με την Άννα Βύση, η οποία έκανε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες όλων των εποχών που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα με Έλληνα καλλιτέχνη. Πρέπει να τους το δώσουμε αυτό. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι πολύ στη μουσική και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στις συναυλίες και ή βρεθήκανε το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, μου είπαν πολύ καλά λόγια. Μπράβο στη Βασίλισσα λοιπόν της ελληνικής μουσικής, να της δώσουμε τον τίτλο. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το Παρασκευή το βράδυ ο Τζακ Σαβορέτη ήταν στο Λυκαβητό, επίσης πολύ ωραία συναυλία. Αν θέλετε τώρα να δείτε την εμφάνισή του, την unplugged εμφάνισή του στην Ερμού, μπορείτε να μπείτε στα social media του Pepper, μια εμπειρία που την οργάνωσε ο Pepper, μπορεί να βρεθήκατε εκεί, δείτε τα τραγούδια έτσι σε επανάληψη να θυμηθείτε τι ωραία που ήταν.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

είναι το Connor, Nothing Compares to You, στον Peppers του 96 και 6, νύχτα Δευτέρας. Καλησπερίζω την Άρετη και βέβαια καλησπερίζω και τον Νικολίνιο, και έχει δίκιο ο Νικολίνιο. Το Σαββατοκύριακο έκλεισε με τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά από τότε που έχουν συναντηθεί. Εμείς κατορθώσαμε να κερδίσουμε την Γερμανία και μπράβο στα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα viral βιντεάκι του ελληνικής καταγωγής Γάλλου δημιουργού Ρωμάν Γαβράς, το Storm. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα masterclass με τον Ρωμάν Γαβράς και να μας βάλει στο δικό του δημιουργικό σύμπαν. Στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση θα γίνει αυτό το masterclass. Μπαίνετε στο onassis.org για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και από την Σινέτο Κόνορ στην Ντάιντο, από τη μία φωνάρα στην άλλη.

Η φωνή που κατακτά τον πλανήτη μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Η φωνή που σήμερα κλείνει μόλις τα 21 της χρόνια. Σιένα Σπάιρο, δεν γινόταν να μην ακουστεί αυτό το τραγούδι σήμερα που έχει γενέθλια, αυτό το τόσο φρέσκο και νεαρό κορίτσι με τόσο ταλέντο. Material Lover στον Peppers του 96 και 6, νύχτα Δευτέρας, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στην νύχτα σας και να έχετε μια καλύτερη ημέρα αύριο.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.